0: maintenant la Boca.
1: Tergata ehtistuan neu ehtistuan ukergan uskupihom nihnu ahu kutwaske tstet mstage down egne minat pegome watmadat noas pegut begen jewid madak kapnas kapmandas sain grolui kat pas mon hedes bernard hervieux magnin muriel rock egne za ehtzbniat uskatus katwen jepedwa bernard hervieux de bat mustadak c'est ça de venir t'aîné Yolande Koukouis Hervieux qui a mandat ni qui a mamhanou d'abanja les tout bissaga qui a mandat yat et que j'ai de banoustadak ni t'an de ni miami et j'ai de venir ben nous et mandat ou d'ag a mamhanou d'aban manu les tout bissa et vous n'êtes de banoustadak n'a j'ai ou garganouin j'a j'ai d'an ou j'a de t'asseu louéchon ne louéchon a ou j'ai noté qui a poujen oups, tu as été de doa, j'ai noté, pis ça m'est tout et je pendo. Et que, oui, j'ai pas de moustada ou des nages. Bernard Hervieux, Tripédagio, Julie Picard, ou Gomoni, j'ai dit, c'est au Gomoni, t'es tout et gagne, pis ça m'est. J'ai dit, hé, ouais, je me ou non, Julie, et que j'ai bédoa, que hé, ouais, je m'at, ma gagne, je m'a.
2: Eh, j'ai hâte de bien, t'es pas de monde. Hey, t'as mon anot, dis kahgat, y'a pas de nez na henil ne qui est na noanote, matime kus lag john. Tandin gisman de genin na zwa morte chelut, an tenge kate tu melo, kutlohu nististuan, uskubi hma. Ewanez bat de balanon en je kate toi, lut mas tia jinanunote. Kennen ton ardel den de Facebook e gwenen gito keni regis mbaldo da kwit. Na zo abeton e lo e na gwellet. Deje e tse me te gov zan zof. E gwen jes kwaden te i lo me gwad e lo. Me gwad uten pach e heuten bai do da. Win uchat pa uchat da truchat da truchat. Pogon aga lo. Tiji tu dagen trop mij bain anu. Ewne Daniel Darno e tu tegnelo quand di hone che ni regis te tu da no vade e ye si hoto e ye ta zon to u melo ce ce hat to ce luminat
3: ci gu de noi ma mu de ce no ce ce mo sto mande mia mo
4: uscat uscat un bonena
3: bien qui Oui, Daniel, ma je vais te passer mon stonan, t'as ni tu goûter, nous, il m'a mouillé, tu sais, nous, tu sais, je me suis demandé mieux.
4: Moi, je suis quatre, un brunin. Mandou, tu vois, dans un bradandon, je te dis comme moi, qu'est-ce que nous, je suis pour être. Mais oui, tu que tu connais, je suis quatre, Mais oui, de ta mère, tu connais. Que tu vois, tu sais, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps.
3: Tu es un peu plus de
4: temps. Tu es un peu
3: plus de
4: temps. Tu es un peu
5: plus
4: de temps. Tu Je suis un peu plus de temps.
3: Εγώ τότε ενώ η Αιτνανότ μου ενώ Μαγτζέν ενώ και τα κουμπανιές ενώ Τιεμετάτ Πετζάντζοπ Ουεντζέν ενώ λίζαμ τα κάτσι τι το κοχνάτσα Εγώ τότε ενώ Ιους Κουσταμάτου τα ουσέτ το κοχνότ ενώ Τιεμετάτ Πετζάντζοπ Και ενώ Τσικίτετνότσα Νομπουκοχέντεν ενώ Τσιτζί Итаген уэнзэн чэн уахэй нэ тудстагану чэджи эну пидгэад вэну муэмэтвин эну чэгэстамэну энмут эну чэмандэмну чэджи эну вийчагут пэгудагуса пу цэнмана дэ нихуаси чуд эну мастуяш нэштуд пэсэмэд кубанэс Έστε που τσέμγω κτάνει τα χειτζέν ενώ σκουρουδαπάν ενώ ετάτ εγώ δεν τα ακούσα τσέν το αμμγω αγούν μου έτσι ότι ενώ είμαι στά χατζιγάνω σα και εγώ μάντε μια Μια Δανιέλ
4: Μια Κάτι τη χειμανδά θα σε πηγουτανού τσκουτέμ. Θα ποτέ τη γοπμίνου, μινάνου, η τετουάνου τη. Εγώ να όσο και το τατά το κοχνιέου μαντός, νους μίνου νους, και το τατά γος, ποτέ νους με την τάνα, ποτέ χωρούν τα χιπέχου. Νους τσάν χαρήγα, νους με την τάνα, που αχάτε την τάνα. Εσύ με να ζω εγώ αχάτε.
3: Έχεις κούπακ.
4: Εγώ
3: δεν έτσι που έχω κάνει, μα ενώ μηνάτε ενώ ημών τσεμίντνο, ήταν τα σπιτάν ενώ καμά μου ήταν τη σκότσα, θα ζωτε ήταν ότ, εγώ έτσι κοίτατο. Μα ζωτε ενώ, εγώ δε, ούτε ούιν μα τσμικούς λαγτζόν τσα τότ, ενώ δε ούιν ουαχάτ κατώζεν, μα τσκο ούιν ματνό ενώ, τσέι τσιάκ ενώ, τσέι τσπέιμάκ με σχνούδε, κατώκα ενώ τσιρέκ τσα Ва патневин эно чгдуд мадно чгоид мадно эно чг кстнуде чгод нидно эхнагот эно чемамуйда чнут чбухугадно маминат мак эно матмекош лак джон удаксет нихвасте беген эно ала гажун гидден чдбаз мустадгот тайш пхабен эно тсенуде эно рдо матмекош лак джон чнускомдно
2: Εγώ να κενή ρεζίσου τα κίτρα τα πάτσμου, κανένα του απτέκν τε εχνάγολε, τε ζέτσε με τε γόβζαν τζόβ, τε γέιτναν ούτα. Με τα κούτε να τε το αγεντό, αχού η λάπτσελ τα γον, νου η λάπτσελ την είναι η λα. Να το να γνάχει να έχουμε τζίχο, εγέιτε τόντε η λούτ, μάτσι με κούσλα τζόμ, τε ισκουίναν ούν με γάγα. Και εγώ τζέι χουάπηγδιαν τα πάτσμου. Ομέγε δεκ τε πάτσμον, εγώ ναι, σε ο Μαντεμιάν, με τσε φας τε πάτσμον, στα δάτ Ζουλί Πικάου, αλλακ, ο γόμο, ο σατσε μλάγνον, δε πεσάμιτ να αναγαμεχνού τίχνανού, γουτ λόγου νιχουά σε γιστουάνου πόπιχουμ, πεσάμι ολούτ γαμεχνού τίχνα. Σκόδν δε μόκ τσε μλάγν είπεν. Εγώ ναι, νικημιόν τελμαδί, νεγνάν του σελμό, εχούτ νε καζί τσε μλάγν. Ελώ, ουαουίτμ κεβίλ, Καμεχνού τίχτω πέσαμι ολούτ κατ' ούταγν λε ρεφεραντόμ εγά γάμ μπλα κονσέι δε μπάντ κανά τσιτουάτ ούτελ λίμ κάγω γουέτσμαγν τόι λούτ σε τσί κατά που έτε μου γουέν σε τσί ούτ νε γάμι λάγουέν η λούτ μόγω νε σιμόν νε τεσσέον κάου ήτ ούταγν νε νεστετάτουν αίσκετ καίχν γάτες που τσί ούτ μπλνε εγώ τσί έχω αυτε γουέλ Ζουλί Πικάρ τσί ούτ μάγνω Dan e hwt na gynnal chaf ddefyn lan i ddeg eich neu na na dy bistwag yn chywz mo feiwn. Dan ddech chaf o bwn y bla. Dan mag ddech hyn ac hwyn e chywz mo ddech na dy bistwag yn ymwe. Gi mech nhw ddech na nhw bad as ydych chael dar yn bydau gistwan o asdau siw fi hym o ffstrio chywz mo ddech yn ymlaag yna. Ers gwyd mag nhw'n elw i le hwt na e hwafdag ddech i hyt sys dar yn ymwelw eich na gwyl ddech i na dy bistwag yn Ιδρού και βέγμα ρουπιστικό τσούσμο. Τε το ατόβατε.
0: Νίδουμε λίγο από το μάνετσα νε λε δούσι. Νε ιδρού και βέγμα. Νίδουμε λίγο από το μάνετσα. Νομίζω να καπιτάτ μας νίδουμε από το τσούτσι νουάτ περβίξι μελ στα τζιάνο. Ουέ χαβού κασνούεν Nesta dengi imuni apsana gonde he de mahni ganste. Tago dim no zaji tano abega tabi. Zaji malui do wagan do ilot. Zaji pe do wagan do. Bono kot pa begin sa kwan do. Adini na mazay do de he. Tako dim na mewa da la campagne electoral. Abuso nesta kot nesta daji hon. Adina no gonde wala hen do abata bu kasno zo tso nesta dmane e si ho eto da. Ne lui do di mon no do la hiu imuni apsta. Ego no mesti ne bu nesta da de ne do mia. Que mast mahaman ani mahnine lo ipeda titro kebe desi wi mahna do dinanot ni ni ne kas no na mamut wa lo ston de mahni nomina od me carga mag zani nomin minna mast waham se fogona ni mahni ni de ho abdenza tabame odat kaif nomina na odat kaif hane odnak se sinalu itro kebe tamani rodoza jitta wanini dele hani tsiji hoista magnomelo pour les projets à venir ici wanini wa patamani ni ke wanini de hbd an gichwa
2: wanana ga betoi go jma khun gitto o gomo ko se jmla gande besami Julie Picard le lo ile wa pete de ich ke di na go de nje jiminat na antun statat na not na de bistwagen chuzmo e wanani sei qua perché tu mi chiedi basmo na io te dico che tu non ne mande nuovo il lava Julie Picard o mi chiedi che basmo ne squire na te come io dico ma non dire te un hazzo cel da cu constant o achis conseil de la nation achikamek e un etse mlagen un tamlioni gi tone walagen cargo te peltat kanan ga istat kanu te hele une Dave Petit Queen na da mas tiver mais no dia que bem bem o antigo no dras was então o dia da tarde como é que eu devo montar cima no an mago bijuan mas deu mega da tarde na tilo no te chauinigan Trois Rivières lá tuk bem o time da Ahmed Lumini was o da Ahmed Lumini no loa hundas 1743 eu fahmo no dia que bem o nosso time da Ahmed Lutz marinheven eu nega ganhut o lunelo neoje e pende ne constant washi 69.6% isper mano dih li bende tat que il gitone wala gani luzmo constant washi ndi kagat genelo ne teunde gene wo itagno ne kino aski mamuitone eloise tsemote baitagno e la compagnie o gotroga wi dotra awi ma pe gomtagun go gotro wi tagnu pe tagnu ne te pazmu no te te mets bo je blune o gotro se jin de ma pe gomtagun loh be komu e louis et semo mar invest energie canada je dot ne lo kai ta bo te ti tu tagnu ne te sun de ilo do chiwada mure habu kasnuen pasnuguti mundagnu me wawi tagnu at pasmun tabuet muta tsaka tabuet muta tsaka mbaluan elu atu tagni tone marin invest energy canada marne kino aski atro me gudne lu ui mbal ui mahom taudne lu ne bai tato utkonde pesamiten zbagasti gnu inano amar dize sibit ano dize lac Saint-Jean ekmar atro me gudu tsiwat eu nem ia estar com não eu não era o terceiro negócio ou ir lá no negócio me largam aí o está quinto constant o assiste que onde eu abri de antes para o mundo se mas não comete novidade que a gente tu é que tinha mal dizer nem eu nem comecei